Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιτιώνες φέγω. Νουκα φρακάσω. Νο αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πολλά. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, φερτώ. Σα σημειτού να φερτώ. Μισό ρολόγια, designer σου λέω φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ. Και εσκαργό, φερτώ. Rally cars, γιο με στάρ. Σου είπα φερτώ.